0: εσύ τα 40 πραγματάκια.
1: Πάντα Τσουκιάγο!
0: Τσουκιάγο κολιουκάγιου τα υπηκτάκια.